0: κομπιούτερι.
1: Ναι, τι τρέμα πλάν B. Τι τρέμα master plan. Σίκουα τρανσάκτια στο Mastercard του Σκοπανσκα Μπάνκα. Τενώσει πόβλησκο το μεσίτσινιτε παρίτσινι νάγραδι. Η главната награда от милион денари. Στο Google Pay и Apple Pay. Добиваш двойна шанса. Платяй στο Mastercard.